0: Ελληνικά σε μετρά καθαρά και σου κατράβει τι έτσι με κατρέβει στις Μεκίνη, τη βάζει ακόμα σύγκριση.
1: You know, you're not the state of the world.